Τραμπαν πρό. Κάμω γοντάρι σούλο του. Πήγε σου κόψει κατά να σου ξύλο. Τι άλλο εμένα. Πέκουλια ρε, όσο είπα στην κουράνη. Πέκε δου, δου, πουσιώσρε, πουσιώσρε, πουσιώσρε.